0: Επίλα, Ελλάδα, Κούρουα, Wells Radio, 89.3 FM, Νίπε Κονγκολέουα.
1: Time is 9 p.m. from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Κέρεγε λαγό μέσα αλλού, λάτι κονή κονγκάγνωμα πέ 89.3 FM.
3: Εμά και κούρο,
4: Εμά
3: γι' κούρο,
4: Εμά γι' κούρο,
3: Εμά γι' κούρο,
4: Εμά γι' κούρο,